0: Ας τον κβάβει.
1: Εσύ και δε Μαλαγκάση. Εσύ και Μαλαγκάση δε μτάεις σε μαναμπέ ρεου Ζανατσικρέου ο Μαλαγκάση. Ο αναρέου νιάντε φάκου βολούαν δίντρίτα ζατή. Εσύ και ρεέτσα να ζουκιούλα τα κανέζα δε παναμπέ εσύ. Αρ παναμπέ αμλάφουν ρίτσα ρίτσα αραμπάτανα δίντρίτα αρατσένα σύ αραπανά κουρκλούνα τσάρ. Ni saina sin fana, satin fana no maul, zainu ten flamata am ni mamalagas, de adzaina ni teni, ten pirenena ten malagas, arti asquadnuina lewe, ten parten flazana, zenefania, alioma piasanwe, ten reni, zai ampenarana nienkis, ariamptanamnia, reusutuavna, sikulzaina, malagas.

0: μιας να κάει νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε να ρωτά τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε να ροφάλι. Ατσκαντιά μέρκαμ του Κίκι.

0: κλάς τουμ κβάβι.
1: Αλλά τι να είναι φάστα σαν έναν φιλουάνια, τι αν δεν είσαι ευλόξα, είσαι ευτσούγγι, σε ζώντα ένα πρόγραμμα, να είσαι ατόχουσα, πού είστε μάνα μπουλ, να τη σε ένα λόγα να σε χαφτά, τη σε ζάνε σε αυτή την έμεια, να οτσούγγι. Θέλα μπουλ, να είσαι ο τσάνο, να είσαι σε κέλα να κρούα, τη θέλα μπουλ, να είσαι ο τσάνο, μα να ο τσίρτε σαν η μέρη κύς, τη μλαλώσει ο αμνιορτή, τη εργαφή σε δε μάνα μπορτα παπάνγκ, σε ζώνε ατόμιαο.
2: Am so fi fu na tsana te sa yo na tun tuka tsana fa te manzana ka sun dai manzin aw na tun tuka tsana tol mo mosit sum tsaga tsaga na zai tsum fu ke tsum min fa o zai mo no ze ma fa pan fu na ya te ma neta na ma la ka sre tsa de ma mo tsu na ku ra mra me to a te sa na ba yita yita na ve e ga ne ba usi sa na tol fu ka re tsa u salama tol tsu salama so tsa tu
3: fa fa ka yan wa afa ka mun de tsik panutsika mila fibebana nitantsika aokotsika ibebaka ira piva ira fiderana foana ny anay fa na ny tele anay raha tsy mandeha ndrendrirany zao tontolo zao reny fa ira te amin'ira to tsotsotra fa tsika nge zao efa nama misaony misaona ny firenentsika satria tafa latsaka lalina tsika
4: programokatra moa zany de nandeha nyvaro zay mba amfety androany fa fivarotana mba andronatao zany mba voana mba hoan'ny tokatrano ny mamasina vata dia ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro tsena moa zany araky le dity dia tsy maintsy amroambe folo mody dia zay mba azokely amin'iny mba inza raha natao mety ao anatin'la tokatrano amin'izao loha zany dia mba mividividy kely zay azo tombaritra kely mba azo androany raha ny fialamboly ndray moa zany zao de ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao ny mianatra ny tenin'andriamanitra
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: πλάστουμ κβάβι.
1: Μαντίνρισεκ. Του εκαρένα μάντσικ. Δε μάντσικ αντιμανουνουφούν. Ασαφάτε το πουκρο. Θα τσρεφα βάντα κουρενό δε βούς να νουνουφούν. Τζάβατα μσού. Δια ρεφατσιρινόν φπέτα κυνταρά. Λε του ετσένα η κουλκλούν αν φσέ φιεβέρανα συμφανασουασούν αν φαντάνα. Δε γίνμα που τσιν φσένα να μαλαγάσει. Νιόντουν τη ζώου. Ρίφα μάτσενου αντε τσιαέφα ημίν. Φαγιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ράσινο αμλαφούν πολιτή. Ζέγια τσίσφαντζακάνα. Άφακα. Άμε ανώφα αφαπού τα τέρακα αμλαφούν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζάνε μοντάς έναν πολιτική. Φα τσιμφωτά τσιμφτιντζαράνα. Ωε μένα ζω, μένα ζω, μένα. Τσιμισβούλα νόβα να ζάνε. Άρα να μένα ζάνε, άρα ζάτο παντίνα μου λέτε συνήθεια.

0: μάνε.
1: Rudish Record.
2: Τι βα την αγκέπουν ακούν και έτσι και αν πάρουν το ίδιο αλλά.
3: Σιλίγα ρόγω εγώ τι βα την ατσίζει. Την αφακου που γονάσαν τι βα την αμαντάλω τα όλων σε ρεύω τι βα κουράζει λάβα. Σάσα μια ποντόνο φούζα.
4: Άρνα σε φαν. Φμάρνα σε φαγιούκου με απέναν τζαφάλι. Ελάζα είναι τούμκαν λάμπλη. Σαν τσανίζει ρε τα λάιμπλη.
3: Σκόζε τα λάζα.
4: Τι σε έτσι που έσαι.
2: Στέλνω τη φω που έσαι. Σαν
4: τσι τσι έλα λάφτα πήκουν και ρουμάντο με την κουλά.
3: Σε ο τσόκο σκολάρα κοκό. Τσι με τσιμψίντα λέτσα σάβωνα. Σάβωνα.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Σίγε δε μαλαγάς. Ρε σίγε μαλαγάς για δεν τάεις. Σε μαναμπέ ρεου ζανατσίκη ρεου ο μαλαγάς. Ο αναρεου νιάντε φάκου βολούαν την τρίτα ζατή. Σίγε ρε έτσι να ζουκιούλα τα κανένα δε παναμπέ σίγε. Αρ παναμπέ αμλάφουν ρίτσα ρίτσα αραμπάτανα. Τιντιντιντ αρατσένα σι αραπανά. Κουρκλούνα τσάρ νησένα συνφανά. Σε την φανά νου μαούλ ζένου. Την φλάματρα αμνή μα Μαλαγάς. Δε ατζάινα νητένι την πυρενένα την Μαλαγάς αρτσί ασχοδενούινα λιουέ φτεν πάρτεν φλαζανάς ενέφανια αλλιώμα πιάσανουέ την ρένι. Ζε αμπενάρανα νιεγκίζει. Αρε αμπτανάμνια ρεουσουτουάβνα σικουλτσάινα Μαλαγάς.

0: Ας τούμ κουβάβει.
1: Τένα τούμ που μίντσιν. Σατία τένα εύα... Εύα τένα τούμπε. Τούμ λέεις. Να να μάφνει... Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσουν να μίσουν να νουάν νεκίζε ο τσάν. Να νουάν τένα που να ρέτα ρέτς. Τσι τέ... Τέν λούδαν τσι τέ. Μανώ κασπούς ραβομαντέ. Τσι μανά σατάνα να... Εσώ εύα τένα μανά σατάνα να ματέτηκε μανά σέλα.
2: Τένα να πτούμπου να ντε ο λούρατη τένα να πτούμπε. Μέσα καφούνα σαν τάντρ να σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόν τα ρεμανό μπα ήρθουν σαν τύρφανο νιάφα γιάνκο. Ματάωτα χω αρρέτνα, σαν τερέτνα τσίτα μας τη ματάωτα. Αν τα ουατσάνα λού σαν έν εκείς τσον φοκαν τσάν μίτσι. Τα τε ουατσάνο α, τερα σέντα φοκα κελέρα τη μανά σατάνα να τη μαπιάσα σέλλα φούνα σαν. Σε ένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτάνα ρισό, ο νοκάς πούς.
3: Όνα μόνο, εμ τούμπου φύρι, ερούμ μάτεν νίζε. Άρα, αμ κουμανούκαν όλους, άνι, νίλετσα με τσιμίλαν τάντον. Τα σαλά, αμ κουμανούκαν όλους, άνι, τάντον, αντένα ξατής, άμι, σοι, μισκούνε, ο κούνα, ξαμε τσι αρούβα. Τα σαλά, αμ κουμανούκαν όλους, άνι, τα μπολα νίσου μάτε, να τσινίσου μάτε, τε μη ηλένα γιάν, φυταν ρίμαν. Wan besum maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erir na urusan. Kemudian dia fani tanah nabi mana sata nanam sah. Fun mati ya. Mano kas pusi. Dia macam dia mana nampak na nara kafe pieta zan. Seron dia nak mana kan?
4: Sanu sama nukan zan. Fun nampak pun pula tim tu dah maskara si. Yang nanti kita ni mana dia pantar na fun fun nampak macam ni. Pieta red. Zan le suar kan kita ni mak. Pasti ni min itu tu kita fandakan, saya puluan. Di fitan ni mana tadi dua bintang saya ni fakan tanah nampak tan puluan ya katan zaman lama tanah nampak. Nampak terpesa nana netral ni nendalan.
1: Tahu tak macam ni? Di apa tu mana fitan ni mana aku sekarang ni aku mandi, tetapi macam luar ni tanah, tetapi macam mana setan nampak. Refa luar nana sakaf, cuma cuma nasi tanah nafun. Refa luar nasi sakaf, cuma cuma sana mati kefana san tanah nanti dah dina waya fana fusi. No, cuma cuma refa sina showfun no, dia sina safun ya nasi sana tanah no. Tena arfa, cuma cuma petak tena mau petak. Ini yang fata sana mau san refa tunggan. Ifta na fata no na nawe cile corona virus ara ma fata no. Tena mati no refa tap cuni ada no. Pasang gue, alam surkat semca posis lepite nena.
0: Shota tumpkula, shota tumpkuvav.